Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: εσύ. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που

0: Monday Night Mayhem.
1: Hadi pale.
0: 8 p.m. onwards. Be there.
2: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
5: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 94,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: ακούτε LGR. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ασημάντικο. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημάντικο. Ζω μοναχά εν λευκό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Hidden Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό. Μου φαίνεται ότι θα έχουμε καλό καιρό και πάλι σήμερα. Όμως θα τον δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μας. Επίσης θα ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, κυπριακά έντυπα, ελληνικά έντυπα και διεθνή νέα και κάποιες ανακοινώσεις και πολλή μουσικούλα όπως κάνουμε πάντα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Come to a Greek night at Regina's Bar and Restaurant, Colmore Row, Birmingham, this Sunday, 3rd of May, from 6 p.m. There will be a live performance by Kelly Gelegidou and band. £30 entry includes canapés, no booking fee, VIP dinner tables available. Book directly via our website, reginas.co.uk, Instagram, Regina's Bar Restaurant, or call us on 0121 392 2955. Limited ticket.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ο καιρός σήμερα, κυρίες και κύριοι, 11 at the moment, 11 βαθμοί προς το παρόν, 11 βαθμοί Κελσίου, και θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι, believe it or not, θα πάει 22 βαθμούς. Τώρα προς το παρόν είναι 11 βαθμοί, ο ήλιος είναι μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 3 περίπου, και το απογευματάκι θα πέσει και λίγη βροχούλα. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα, και μετά όταν αρχίσει να βρέχει θα πέσει κάτω στους 16 βαθμούς. Στις 8 και 26 λεπτά ακόμα θα βρέχει και η θερμοκρασία θα είναι στους 16 βαθμούς και η βροχή θα πέφτει μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το φεγγάρι απόψε, κυρία Άννα μου, καλημέρα σας, εσείς που θέλετε να γνωρίζετε και οι άλλοι. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 βαθμούς μέχρι 22, με βροχούλα να πέφτει λίγο πιο ύστερα. Την Κυριακή το ίδιο, θα βρέχει και δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιος την Κυριακή, ούτε την Δευτέρα, αποδείχνουν τα πράγματα εδώ πέρα. Βροχή θα πέσει και τη Δευτέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Και συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Έχω πέσει

πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Επιστρέφει, λέει, ο χειμώνας με ψυχρή αέρια μάζα. Πότε προβλέπεται η κακοκαιρία? Πιο κάτω, μαχαιρώματα και σύλληψη 27χρονου για επίθεση με μαχαίρι στο πάρκινγκ στο Παραλίμνη. Ο κύριος Τραμπ, ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, λέει. Τμήμα επιγών των περιστατικών του Απολώνιου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, η πρώτη γραμμή άμυνα της ζωής. Αλήγιστη και χωρίς τα βάρες, η Ριάλ έκανε μια χαψιά της Χαποέλ. Φιδίας Παναγιώτου και Στελιάνα Βερκίου παντρεύτηκαν. Μάλιστα, ώρες καλές, μακάρι να καλά, και βίων ανθόσπαρτων. Το ένταλμα έρευνας και τα όρια της κρατικής εξουσίας στην ψηφιακή εποχή, του Αλέξη Μαύρου. Αυτά είναι λοιπόν τα κυπριακά νέα και πάμε παρακάτω. Θρίλερ με φωτιά σε καφετέρια στην Πάφο, σε ρόλο πυροτέστη και γείτονες. Σάρωσε σε εισαγωγικά και πάλι η αστυνομία, 5 συλλήψεις σε μία νύχτα και αδικήματα. Και πιο κάτω, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 167.000 Κύπροι. Ο Απρίλης, ο δεύτερος καλύτερος της δεκαετίας για τα φράγματα, έβρεξε καλά. Την Δευτέρα θανατώνονται πάνω από 5.000 ζώα σε κατάσταση πανικού χτινοτρόφοι αδιένου. Κρίμα ρε παιδί, μα τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση? Ισραηλινός έφτασε στην Κύπρο πριν 4 μέρες και εξαφανίστηκε. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα. Προχωράμε παρακάτω και σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.

0: Και πάμε να δούμε λίγο και τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Στους αμπελόκηπους 2.000 ευρώ ή θα την βρεις, λέει, σε κάδο. Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γυροκομείου, κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης, αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτές οι ιστορίες που διαβάζουμε. Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το γεροκομείο σε εισαγωγικά της ντροπής στους αμπελόκηπους. Κοστολέξη στους αμπελόκηπους 4 ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, λιγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Καιρός. Παρατείνεται το φθινοπορεινό σκηνικό που θα βρέξει το Σαββατοκυριακό. Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι. Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες κλειδί. Τραμπ για Ιράν. Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη. Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Φως στο τούνελ. Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κυρίκου 30 χρόνια μετά, μιλούν οι επιστολές. Και ο κύριος Τραμπ, οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν, είπε. Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα, άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν. Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο πιστολέρο. Άρε πιστολέρο. Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα μάγια. Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο. Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο. Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές, οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλούν ασφυξία στο Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός πάγωσε σε εισαγωγικά έσοδα 5 δισεκατομμυρίων. Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος Dark Eagle των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Φως στο τούνελ, τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κυρίκου 30 χρόνια μετά, μιλούν οι επιστολές. Παναθηναϊκός Άκτορ, η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post-season. Πιο κάτω, μανιφέστο Τσίπρα, οι προτάσεις για εργασία, θεσμούς, κράτος, διακρίσεις, οικολογία και AI. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα, από τον ελληνικό τύπο. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι, με τον ήλιο να είδε εδώ μαζί μας και να μπαίνει στο στούτιο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 40 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα. Τίτλοι ειδήσεων λοιπόν, διεθνών νέων, διεθνή, το Πεντάγωνο αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα λείψανα ασυρματιστεί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ταυτοποιήθηκαν 80 χρόνια μετά τον θάνατό του. Στην Γάζα, η Ισπανία και η Βραζιλία κατηγορούν το Ισραήλ για απαγωγή σε εισαγωγικά ακτιβιστών του Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla. Πιο κάτω, Κούβα, ο Τραμπ διευρύνει τις χειρώσεις. Η Αβάνα τις καταδικάζει ως παράνομες και καταχρηστικές. Και λίγο πιο κάτω, Ιερουσαλήμ, η Εβραία καταδίκη για βίντεο που δείχνει άντρα να επιτίθεται σε Γαλλίδα μοναχή. Ο Τραμπ λέει στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος του Ιράν έχει τερματιστεί. Πάπας Λέων διόρισε πρώην παράτυπο μετανάστη ως επίσκοπο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους νέους δεσμούς Τραμπ. Και πάμε λίγο πιο κάτω, Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία λοιπόν, ο Πέτερ Μαγιάρ θέλει να διορίσει υπουργό δικαιοσύνης τον κουνιάδο του. Οικογενειακό το θέμα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ICE ανήγγειλε τον 18ο θάνατο ατόμου υπό την κρατική κράτηση σε 4 μήνες. Πιο κάτω, η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε ισχύ μαζί με την Mercosur. Okay. Λοιπόν, πιο κάτω, Τραμπ, δεν είμαι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν. Κωνσταντινούπολη, εκατοντάδες συλλήψεις στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά. Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ιταλική πόλη θα χρεώσει έως και 500 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτες που δεν καθαρίζουν τα ούρα των σκύλων τους. Ναι, και καλά κάνουν. Πιο κάτω, μετά τη Γερμανία, ο Τραμπ απειλεί με απόσυρση στρατευμάτων την Ισπανία και Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 5 νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στο Τέξας. Το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πιο κάτω, το Όσκαρ για τον ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin χάθηκε εν μέσω πτήσης. Το 1/3 της Gen Z πιστεύει ότι έχει την έκτη αίσθηση. Αυτά λοιπόν ήταν τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Και εδώ υπάρχει κάτι, αν σας ενδιαφέρουν τα films, τα σινεμά, ο διάβολος λέει φοράει μπράντα. 2. Είδαμε την πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς. Εγώ δεν την είδα ακόμα, θα την ψάξω. Ίσως είναι, νομίζω είναι με τη Meryl Streep πρωταγωνίστρια, κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω, γιατί το βλέπω έτσι, διαφημίζεται παντού και νομίζω είναι καλό πράγμα να το ψάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά Και γυρνάει πίσω και πάλι. Στις 8 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μετά τις 8, από τις 8 μέχρι τις 10, μαζί μας και πάλι όπως κάθε Σάββατο, το Varossi Lettings and Estates.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: παιδιά. Μας έφερε στις 8 και 7 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. Να σας πω ότι εκπέμπουμε στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στο Birmingham, στην Γλασκόβη, μέσω του DAB. Καλημέρα σε όλους εκεί στη Γλασκόβη, καλημέρα σε όλους εδώ στην περιοχή του Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham, και καλημέρα στο Cardiff που μας ακούτε εκεί, σε όλους στο Wales και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ, μέσω του www.lgr.co.uk, σε όλο τον κόσμο φυσικά, και στην Αυστραλία που είναι βραδάκι και μας ακούτε και εκεί. Καλό βράδυ εκεί στην Αυστραλία και καλημέρα σε όλους τους άλλους. Καλό ξημέρωμα, καλή ημέρα να έχουμε όλοι μας. Εδώ στο Λονδίνο έχουμε τον ήλιο μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα να πω επίσης στο Varossi Lettings and Estates, στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του. Εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ, το τηλέφωνο τους 020-7263-8100. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, παρακαλώ, και πληρώνουν προκαταβολικά. Επισκεφτείτε τους και είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας. Μείνετε εδώ μαζί μας. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κάνεις λοιπόν. Και εμείς πάμε να δούμε τις ανακοινώσεις μας, κυρίες και κύριοι. Ανακοίνωση αναφέρει: I'm gonna read it in English on Sunday 3rd of May tomorrow. Sister Magdalene will give a talk to the theme of the Christian family. The event with the theme The House as a Little Church is organized by Christian Orthodox Theatira Youth and will be held at 3 p.m. at St. Pantaleimon Church in Haro, HA39QN. Αύριο την Κυριακή λοιπόν, εκδήλωση από την Sister Magdalene με ένα θέμα The Christian Family, η Χριστιανική Οικογένεια. Θα γίνει λοιπόν υπό τον τίτλο The House as a Little Church, το σπίτι σαν μικρή εκκλησία, και οργανώνεται από την ομάδα των νέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας Θυατήρων. Στις 3 το απόγευμα θα γίνει στο St. Pantaleimon Church in Haro, στον Άγιο Παντελεήμονα του Χάρο, διεύθυνση HA39QN. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να καλημερίσω την Γεωργία που είναι μαζί μας. Και η Γεωργία ζήτησε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ξανακούσει, το γνωρίζετε. Είναι οι δύο λέξεις, σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, με την φωνή της Έλενας. Χαρισμένο λοιπόν στην Γεωργία και ιδιαίτερα λέει στην οικογένειά της και σε μας. Εμείς ανταποδίδουμε. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους, σε όλη την οικογένεια της Γεωργίας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Δύο λέξεις λοιπόν.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Πολλές ευχαριστίες λοιπόν στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για τη χορηγία και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από το Leukemia Society. Leukemia Afternoon Tea, join us for an afternoon tea fundraiser Saturday 9th of May 2026 from 2 to 5 p.m. at St. John's the Baptist Greek Orthodox Church Hall, Widmer Road, London, N8 0LY. Tickets are £30 per ticket. Phone Sylvia 078 55 75 69 48 or Joanna 078 87 72 12 46. All proceeds will go to the Leukemia Cancer Society. Registration number 1040 984. Απογευματινό τσάι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, δίπλα στο χώρο της εκκλησίας, στο Widmer Road, London, N8, 0LY, το Σάββατο 9 του Μάη, από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 λίρες. Τηλεφωνήστε στην Σίλβια 078-55-75-69-48 ή στην Ιωάννα 078-87-72-12-46. Όλα τα έσοδα θα πάνε στο ταμείο του Leukemia Cancer Society, το οποίο είναι ένα charity που βοηθά αυτούς που υποφέρουν από την ασθένεια δυστυχώς του καρκίνου, και ο αριθμός εγγραφής 10 49 84. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω αμέσως και πάλι στα 21 λεπτά μετά τις 8.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εντίμια παιδιά.
6: Varossi Lettings 7263-81-00.
4: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
1: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

για σένα στα 28 λεπτά μετά τις 8 έχουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για την Kelly Kelekidou, Greek Night with Kelly Kelekidou and Band flying in from Athens for one night only in Birmingham at Regina's Bar and Restaurant, 11 Newhall Street, Birmingham. Sunday, 3rd of May, Bank Holiday Weekend, αύριο δηλαδή, tomorrow, tickets at reginas.co.uk. Visit our website for a link to reginas at lgr.co.uk. Επίσης, η Νατάσα Μποφίλιου έρχεται στο O2 στο Shepherd's Bush. Natasha Bofiliou at the O2 Shepherd's Bush Empire London, a well-known classic Greek singer, with her back catalogue of hits, Thursday, 7th of May, O2 Shepherd's Bush Empire. Tickets are ticketmaster.co.uk or by visiting lgr.co.uk to get you to the tickets. Official radio partner for this event, London Greek Radio, LGR. Αυτά, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο εκδηλώσεις. Να πω καλημέρα θέλω στην κυρία Εύα Αλισάνδρου που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Αλισάνδρου για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα σε όλους μας. Και να είστε πάντα καλά. Να χαρίσουμε λοιπόν στην κυρία στην κυρία Εύα το επόμενο τραγούδι, που θέλω να το χαρίσω επίσης και στον κύριο Ανδρέα που του αρέσει πάρα πολύ, και στην κυρία Ανδρούλα και στον κύριο Σπύρο. Είναι η Κωνσταντίνα μας και η λέξη η Μιτσά. Πάμε.

0: Κωνσταντίνα μας λοιπόν, να τους πω αείστε με και γιο, έχω την αγάπη, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ο ήλιος είναι μαζί μας κυρίες και κύριοι και τον απολαμβάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε να πούμε καλημέρες και άλλες καλημέρες. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Palmer Screen, λοιπόν, Taste of Cyprus. Καλημέρα στην Ειρήνη και στην Αντριάννα. Και επίσης καλημέρα στους υπόλοιπους εκεί, όλα τα καλά, τα κορίτσια και τα γόρια. Και καλημέρα στον αγαπητό τον Μόντι εκεί στο δεύτερο κατάστημα, στο Chesant, στην διεύθυνση 74 High Street Chesant, E-N-8-0-A-J, με πολύ χώρο στάθμευσης, free parking. Αυτά λοιπόν, καλημέρα και καλές δουλειές εύχομαι στον αγαπητό τον Μόντι. Και επίσης θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Εύχομαι να είσαι καλά κυρία Λενού. Εύχομαι καλά να είσαι, καλό Σαββατοκυριακό και πάντα με υγεία, πάντα με υγεία. Λοιπόν, λέω να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, βεβαίως, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από τον Πάνο τον Γιάμο, παρακαλώ. Πάμε.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Γλωσσοκιάμος. Δείξε μου έναν, λέει. Λοιπόν, πολλές ευχαριστίες θέλω να στείλω στον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates, που ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Έχουν πέραν των 30 χρόνων πείρα, και να πούμε ότι το τηλέφωνο τους, αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι, πηγαίνετε εκεί να τους δείτε και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Να πούμε ότι δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία. Πάντα μαζί μας, κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Και θέλω να πω μια καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό Σάββατο Κυριακό. Και το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Έλλη και επίσης για όλους εσάς που σας αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς αγαπάτε αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, και καλημέρα στον Κύπρο αν ακούει. Το άρωμά σου, λοιπόν, το άρωμά σου. Πάμε. Ευχαριστώ κυρία Έλλη για την αφιέρωση.

Για να δούμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε καλημέρα σε όλους εκεί στο πρώην Zorba the Greek. Η νέα διεύθυνση τώρα είναι υπό την διεύθυνση του Θεοδόση Βασιλείου Κολοβού και του Πάνου, γνωστών επιχειρηματιών. Καλημέρα σε όλους εκεί. Βρίσκεται λοιπόν το πρώην Zorba the Greek, το οποίο έχει μετανομαστεί σε Wild Bee Honey, άγρια μέλισσα. Βρίσκεται στο 14 Green Lanes, Palmer's Green and 13, 6JR. Σας περιμένουν εκεί για να πάρετε το καφεδάκι σας σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Διαθέτουν ζεστές κούπες, διαθέτουν όλα τα παραδοσιακά γλυκά και αλπυρά. Τηλεφωνήστε τους λοιπόν για παραγγελίες αν επιθυμείτε στο 0208-888-0682 ή στο mobile 07-591-137-747. Να ευχηθούμε να έχουν πάντα καλές δουλειές και πάντα μαζί μας, για να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το ίδιο τραγούδι θέλω να χαρίσω σε όλους τους παφίτες, ιδιαίτερα στις παφίτισες. Καλή σας ημέρα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ευθείας και πάλι στο Varossi Lettings and Estates. Έχουμε μόνο 4 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι και θα συνεχίσουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που θα μας πάρει σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
3: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Πολύ όμορφα. 5 λεπτά μετά τις 9 και ακούστε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental με επικοινωνία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου θα γιορτάσουν τα 65 χρόνια λειτουργίας των. Θα σας περιμένουν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ για να σας κεράσουν. Εκεί έξω από το κατάστημα θα προσφέρονται μεζεδάκια από τα προϊόντα του καταστήματος. Θα προσφερθούν επίσης μπύρες δωρεάν από το κατάστημα. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδι και χορός. Δωρεάν όλα για να δοκιμάσετε ακριβώς εκεί έξω από το κατάστημα. Θα στηθεί ένα ειδικό μέρος εκεί που θα προσφέρονται όλα για να δοκιμάσετε. Επίσης ευχαριστούν τους πελάτες τους που τους στηρίζουν και τους εκτιμούν και μέσω εκείνων γίνονται ακόμα καλύτεροι. Δήμος Continental, στην διεύθυνση 8 Green Lace Palmer Green. Την Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου

σας περιμένουν για ένα κέρασμα. Αυτά. Να ευχηθούμε πάντα καλά, πάντα επιτυχία. Χαιρετώ τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί και όλη την υπόλοιπη παρέα και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και να τους χαρίσω και ένα κυπριακό τραγούδι. «Τι γέρι μην τη βραγκάν που γαμνείται και τρακά». Θα το χορέψουμε εκεί έξω. Πάμε.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Βράκα που μας έφερε στα 12 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι θέλω να πω σε όλους εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates, στον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, να πούμε ότι βρίσκεται στο 176 Tolito Park, London N4 3AJ, και να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά. Το τηλέφωνο τους 020-7263-8100. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Χρήστος Μάστορα λοιπόν και η Μαργαρίτα του, και συνεχίζουμε καλημέρες, θέλω να πω και άλλες καλημέρες στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Ελίζαπεθ εκεί στο Heart to Heart. Καλημέρα στον Τάσο και στον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και υγεία εύχομαι σε όλη την οικογένεια πάντα καλά. Στο Κουζίνα Express, στον Άρη και την ομάδα την υπόλοιπη εκεί. Χαιρετώ επίσης κυρίες και κύριοι το Μεζόπολης, την Μάγια, την Στέλλα και τον Κάζη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Καλημέρα στο Αρώμα Πατήσερη, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Λίτσα, την κυρία Μαρία και το υπόλοιπο προσωπικό φυσικά. Καλημέρα στο Επαπεινώντας. Καλημέρα στα Αστέρια και στο Cleaners Unite. Good morning to the girls and the boys at the Αστέρια and Cleaners Unite. Thanks very much for your services. Καλημέρα στο Ζούρτος Butchers. Καλημέρα στο Μπόρνεο λίγο πιο πάνω, στο Geekies Middle Suppliers, στο Λευτέρης Baker στη γωνία εκεί. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στον Roger Greg. Καλημέρα Roger, τι κάνεις? Επίσης καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου και σε όλη την ομάδα του εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε.

0: Μάλιστα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας. Πριν προχωρήσω σε αυτά, να πω καλημέρα, κυρίες και κύριοι, σε κάποιους φίλους που είναι μαζί μας και πάλι. Θέλω να πω καλημέρα στην οικογένεια του κυρίου Μελίουρη. Καλημέρα στον κύριο Μελί, την κυρία Αναστασία και σε όλους στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό και όλους τους αμώνες. Να ευχηθώ να έχουν ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, πάντα με υγεία και χαρά. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού, στον Τάσο το Χάνα και στον Δώρο το Μούλο που αυτοί ακούνε στο αμάξι ως συνήθως. Καλημέρα και στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα Τζιμάκο. Στον Πάνο του Σαββίδη και την οικογένειά του, τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι χαρισμένο σε εσάς. Πρώτα όμως τα διαφημιστικά μας. Εδώ είμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
4: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13, 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
5: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιτικού γραφείου Varosi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Όσο καλή να είναι αυτή η μέρα, όσο μπορεί καλή να είναι αυτή η μέρα και κάθε μέρα, θέλω να ευχαριστήσω τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lifting Center States για την προσφορά του, για την χορηγία κάθε Σάββατο μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλους και τίποτα καλύτερο, τίποτα παραπάνω δεν υπάρχει από την υγεία, κυρίες και κύριοι. Τίποτα, τίποτα. Η υγεία είναι το μοναδικό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Τα άλλα όλα έρχονται, γίνονται. Εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κάλεσα σήμερα για πάλι και κύριοι, όσο καλή μπορεί να είναι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χρυστάλλα Αυτοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, την Βικτόρια, την Μαρία, εκεί στο εστιατόριο τον κύριο Κώστα, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα, και καθώς επίσης όλους τους σαμώνες εκεί, και να ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλημέρα επίσης στον καλμού του φίλου τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντούλα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και μια και μιλούμε για Γιώργο Μασό, για να δούμε, έχουμε εδώ ένα τραγούδι του Γιώργου Μασού, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, και μετά από αυτό έχουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα, κυρία Δέσποινά μου, και καλές δουλειές. Καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 7, κυρίες και κύριοι. 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Καλή σας μέρα και καλή υπόλοιπη όμορφη μέρα. Ο ήλιος είναι εδώ, απολαύστε εδώ και όπου για να είστε, να είστε πάντα καλά. Τι άλλο να πούμε, ευχαριστούμε τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Letting & Estates, που ήταν και σήμερα μαζί μας, κάθε Σάββατο μαζί μας, από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Letting & Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radon Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Radon Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Radon Greek Radio.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: Life is Greek on 103.3 FM.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Ακούτε LGR.
6: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Φτάσαμε στη δεύτερη μας ώρα μαζί με μια αγκαλιά, τραγούδια φυσικά. Κατερίνα Κλέος παρέα σας μέχρι 4 η ώρα. Θα ακούσουμε και μοντέρνα και τραγουδάκια. Έτσι με το ρυθμό λίγο παλιό λαϊκό. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα, Fantozy Pizzeria and Restaurant in Southgate. Located 100-102 Chaseside, that's London N14. You can check them out online, have a look at their menu, make your bookings via their website at fantozyitalian.co.uk. You can also give them a call on 8447-9082. Αυτή η ώρα μια ευγενική προσφορά του εστιατορίου Fantozy Pizzeria and Italian Restaurant. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από την Κλικερία. Κάτσε στο καναπέ, το αφιερώνω αυτό, το χαρίζω ειδικά για την Εύα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Εύα μου. Σε σένα και στους δικούς σου. Όπως λες και εσύ, πάνω από όλα υγεία και χαρά.

καλέ καλή, υπεύθυνοι είμαστε. Next up, πάμε for reworked version, revamp of Νύχτα με τη ζυγιά σου, μη, Μίνα Μαζάνη και την Ηλία Γεωργίου.

στα νησιά πάμε έναν της γλυκερίας μέσα του Αιγαίου τα νησιά για τη Βαζούλα. Η Βαζούλα το χαρίζει σε όλη την κοέλια της με πολύ αγάπη, στη καλή της φίλη, έδωσε της Άνδρεα οικογενειακό σε μένα και στους δικούς μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαζούλα μου. Καλή ακρόαση να έχεις και καλό απόγευμα.

big thank you for all your special requests and dedications that have been coming in. Lots more of those to come. You're listening to Catherine Ocleos, Edo Mazisas, this Saturday, this beautiful sunny Saturday afternoon. Maybank holiday weekend here with you, keeping you company with all the biggest tunes, past, present, and future. For your Saturday afternoon, Memia Angalia, Traugia Fisica. A special and beautiful tribute next. Μήνυμα στη μεγάλη αγάπη μου Κυριακή, στη μνήμη και τίμησή σου, τίμησή σου. Πάντα με αγάπη, η αιώνια σου η μνήμη από όλους στην οικογένεια. Και το τραγουδάκι που θα ακούσουμε για αυτή την πανόμορφη μνήμη, θύμηση της Κυριακής, είναι του Μήτρου Πάνου, το συγκινητικό τραγουδάκι «Κλαίει απόψε η γειτονιά».

0: just keep on singing.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Ο κόσμος σου, η ζωή σου, η μουσική σου.

0: φωνάζει ο Γιάννης Πλούταρχος. Back with more of your special requests and dedications.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: Come to a Greek night at Regina's Bar and Restaurant, Colmore Row, Birmingham, this Sunday, 3rd of May, from 6pm. There will be a live performance by Kelly Gelegidou and band. £30 entry includes canapés, no booking fee, VIP dinner tables available. Book directly via our website, reginas.co.uk, Instagram, Regina's Bar Restaurant, or call us on 0121 392 2955. Limited ticket. It's left.
10: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

Νίκος Βέρτης, μόνο στο μαγκούσουμε. Πάμε τώρα. Αλλάζουμε τον ρυθμό για αυτό το τραγουδάκι. Λίγο χαράζει ο Καβεγερινός. Ο Κονίλιες μας το έχει ζητήσει αυτό για τη μνήμη στην κήπισσα του Princess Diana και σε όλη την γωνία του. Σε καλά, Κονίλιες, σε σένα και στους δικούς σου και στην

Καλωσορίσατε. Η ώρα είναι 4:10. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR σε 103,3 στο FM, DAB στο ίντερνετ, στο application μας, σε όπως θέλεις να μας ακούτε, είμαστε εκεί. Εγώ είμαι ο Στέλιος Σιδερίδης. Θα είμαι μαζί σας ως τις 7 απόψε. Ελπίζω να περνάτε μια όμορφη μέρα. Και τι ωραία μέρα! Ήλιο, ζέστη, 22 βαθμούς. Αλλά συγγνώμη να σας το πω, έρχεται και η βροχή.

Κι! Ύστερα από τις 5 νομίζω θα έρθει και θα έρθει Σιονοτά. Όχι να μαραζώνετε. Το καλοκαίρι θα μείνει εδώ μαζί μας. Να σας παίξουμε τα πιο καυτερά τραγούδια. Κατερίνα μου, ευχαριστώ για τις τελευταίες ώρες. Πάντοτε φανταστικό το πρόγραμμά σου. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε πολλά καινούρια, δύο παλιά, δύο πιο έργα μέσα στο πρόγραμμα. Να σας πάρουμε πίσω, να γυρίσουμε το ρολόι στα 90s. Δύο ωραία τραγούδια. Που το παλιό το καιρό. Λέω τα 90s. Που είναι παλιό καιρό. Και ήταν σαν εχθές για μένα. 30 χρόνια περάσασαι. Yes, it is. The Shout Out Show today. Get in contact. 028-346-3345. Love to hear from you. Any shout outs, requests? Let me know. You can text or WhatsApp also on 0737-661-1033. Let me know what you're celebrating. Birthdays, christenings, engagements, your love for your partner, whatever it is, let me know. Αρχίσαμε το πρόγραμμα μας σήμερα με τον Γιώργο Ταλάρα και η χοροδία του Σύρος Φράγκο Συριανή. Έχει πιο καλό τραγούδι? Αρχίσει πρόγραμμα μαζί. Χτυπάει την καρδιά και σε κάνει να θέλεις να χορεύεις. Τέλειος. Πάμε τώρα στην Ελένη Φουρέρα. Κάτι καινούριο. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Βάλ' το δυνατά να διασκεδάσουμε.

Κάθε Σαββάτο τα σμίγουμε εδώ ωραία και ζωντανά μαζί με τον Στέλιο Σιδερίδης. Τα βάζουμε δυνατά και να περνούμε το Σαββάτο μας. Και έτσι καιρόν θρω έξω από το παράθυρο, αλλά νομίζω φεύγει ο ήλιος. Θα μας βρέξει, λέει. Να μας βρέξει, να δούμε. Μόνο να μην κρυώσει. Βαρέθηκα να βάζουμε και το heating. Θα δούμε δύο ένα λεπτό τι λέει ο καιρός. Σαν είπαμε, η βροχή έρχεται εδώ στο Λονδίνο. Αλλά η θερμοκρασία δεν θα κρυώσει. Αύριο τις 3 του Μάιου. Αχ, ξέχασα να σας πω. Καλό μήνα. Ουχ, φτάσαμε και το Μάιο. Ναι, αύριο τις 3 του Μάιου θα είναι 19 βαθμούς. Σύννεφα, λίγη βροχή και λίγο ήλιο, να δούμε. Και ερχόμενη εβδομάδα τα ίδια. Yes, the rain is coming, but don't worry. Keep it LGR. Summer's gonna stay here. So don't forget, Regina's Bar and Restaurant in Birmingham. Tickets selling fast for Geli Geli the Gidu. This Sunday, the 3rd of May, that's tomorrow. Limited tickets are available for Geli Geli Gidu, live at Regina's Bar and Restaurant in Birmingham. Tickets are selling fast. Make sure you get in there for Geli Geli Gidu at Regina's Bar and Restaurant in Birmingham on Sunday, the 3rd of May. That's going to be a fantastic event. Make sure you get your tickets. What else is going on? Next Saturday, there is a Greek night. It's a fundraiser. Hadleywood Primary School. It's going to be a fantastic night. Greek dancing, plate smashing, DJ, I won't mention who's DJing. Loads going on there. If you want some information about tickets, email friendsofhadleywoodschool@gmail.com. Tickets are selling fast for that, so get in there quick. What else we got coming up? Loads more great music. Be giving you an update on the scores later on. There are some games going on in the Premiership. And we're going to be taking you back to the 90s. Yes, the 90s. So keep it locked all the way through till 7 p.m.

με τον Στέλιο Σιδερίδης στο LGR 103,3 στο FM, DAB Digital, στο ίντερνετ, στο application μας. Ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα. Η βροχή νομίζω δεν μας έφτασε ακόμα. Δεν θωρώ τίποτα έξω από το παράθυρο μας, αλλά ο ήλιος μας έφυγε. Τι θα κάνετε σήμερα, έξω απόψε? Ή να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι, με ένα κρασάκι ή ένα μικρό ουζάκι. Ελπίζω να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε. Και όχι να ξεχάσετε, Regina's Bar and Restaurants, Birmingham, Κελί Κελικίδου, live there, τις 3 του Μάη, αύριο, Κυριακή. Limited tickets still available. They are selling fast. So get in there quickly. It's going to be a great night. That's Regina's Bar and Restaurant in Birmingham. Lots going on in the Premiership as well. I'll be giving you an update later on in the show. Don't forget, if you're in the Headleywood area, next Saturday the 8th, there's going to be a fantastic Greek night fundraiser at Headleywood Primary School. You can get more info on that, email friendsofhadleywoodschool@gmail.com.

We've got more great music coming up. We've got Rick. A bit of Pascalis Terzis. Constantina Chiona. Alla Torra. Έχουμε τη Μαρίνα Σάτι. Μπλουζάκι. Σουαβάτο στο LGR. Μείνε εδώ μαζί μας για να διασκεδάσουμε. Pepe.

Marina Sati, Bluzagi. Σαββάτο, απόγευμα, στο LGR. Πάντοτε μαζί σας.

0: Wreck. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας για το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα. Πάτω δυνατά. Θα διασκεδάσουμε αυτή την όμορφη μας τη μέρα. Η βροχή δεν ήρθε ακόμα. Καλύτερα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 07710 130 311. Βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κάθε Σάββατο τα σμίγουμε ωραία και ζωντανά για να διασκεδάσουμε, να ετοιμαστούμε για το Σάββατο το βράδυ. Πώς περνάτε σήμερα? Είστε καλά? Εσκεπάσετε όλα τα τις καρέκλες μες στην αυλή γρήγορα? Η βροχή έρχεται. Να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Τώρα είναι περίπου 22 βαθμούς και λέει θα μας βρέξει δυνατά περίπου 8 η ώρα. Αλλά η θερμοκρασία θα πάει κάτω στις 13 βαθμούς. Κυριακή, 3 του Μάη, θα έχουμε 19 βαθμούς. Λίγη βροχή, λίγο ήλιο. Και ερχόμενη εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Yeah, it's rainy. But it's not cold, that's a good thing, right? We've had a great run though. What weather have we had, huh? Gorgeous. I'll tell you one of the most frustrating things. When the weather's nice, what do you go and buy, right? What? A carpuzzi, right? You have to. E ora un carpuzzi, e tigeron, e tigeron pagomeno. Yeah, you've got to have one, right? But it's like Russian roulette. Getting a decent carpuzzi. I know there's all the techniques, and we've spoken about it before. Patting it, listening to it, you know, seeing if it makes that crunchy sound or feels soft. All those techniques. But still, it's not 100% foolproof. I've had a few so far this year, and they've varied dramatically. Any tricks or trips or techniques? Tricks or techniques? Let me know, but yeah. It is frustrating when you bring it home. And they're not cheap, right? Bring it home. But it tastes like a carrot. Oh, it's okay if you like carrots though, right? Don't forget, Kelly Kelly Guido, Regina's Bar, 3 to May. Tickets are selling fast, so get them. There's limited availability now. They're selling fast. Kelly Kelly Guido, Regina's Bar, 3rd of May in Birmingham. Be a fantastic event. So much more great music coming up. After this short break, we'll be back. Absolute classic. Pascalis Terzis. He's got a great voice, hasn't he? Wonder how old he is now. Need to check that. But he's still going strong. But keep it here. Taking it back in time a little bit. LGR, Saturday afternoon.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
1: Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου

Άντζελα Δημητρίου, Έλεος. Πού είναι τώρα στην Έλιζε, ηθοποιός. Άρχισε και η βροχή έξω. Είπαν που ήταν να έρθει. Μείνε εδώ μαζί μας για 17 τραγούδια. Το καλύτερο πράγμα δεν είναι κρύο.

Γιώργος Ταλάρας από Νιζωή. Η ώρα είναι 6 και 5 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR, στις 103,3 στο FM, DAB Digital, στο application μας, στο smart speaker, στο internet. Εδώ με τον Στέλιο Σιδηρίδης και την τελευταία ώρα του πρόγραμμα μας. Ναι, τελειώνουμε 7 η ώρα. Πού πήγαινε η ώρα? Στο ίδιο τόπο που είναι ο ήλιος. Ναι, ήρθε η βροχή εδώ στο Λονδίνο. Έχει λίες μέρες. Δεν πρέπει να παραπονιούμαστε. Η αυλή εδίψασεν.

Πάμε να βήσει. Χωρίς το μωρό μου. Πάμε τώρα στην αποστολία ζωή. Κάθε βράδυ. LGR. Σαββατοδήλης.

Peggy Zina. Εγώ στο λέω, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο. Τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να πέρασετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το καινούριο μήνα μας, το Μάιο. Ύστερα από τα νέα, θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νεοφίτου με το LGR House Party. Ελπίζω να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Εγώ θα είμαι πίσω εδώ σε δύο εβδομάδες. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μια απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τα μάτια μου, σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
0: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Come to a Greek night at Regina's Bar and Restaurant, Colmore Row, Birmingham, this Sunday, 3rd of May, from 6pm. There will be a live performance by Kelly Gelegidou and band. £30 entry includes canapés, no booking fee, VIP dinner tables available. Book directly via our website, reginas.co.uk, Instagram, Regina's Bar Restaurant, or call us on 0121 392 2955. Limited ticket slept.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Πρέπει να παίξω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρει.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ντάλτον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.